εκπροσδε το πρέγραφο κόσο το νέο κόσο εις θέλεις να συμφωνάρα να γουλέα με εκπροσδε το πρέγραφο κόσο το

σε τότε η χαρά το κόσο τότε ο κόσος θέλεις να συμφωνάρα αγούλια με χώσε τότε η χαρά το κόσο τότε ο κόσος θέλεις.